0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ άλλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τρκόν, σαλιχουνχούντσι τσούτρε, λι εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουατλίκ, Κολομπίν Ιρσπάν Σοκοδεβίτ, Ινιστέν, Τεναμίτ Καναδά, Χουαχουίροτς εν Φεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεστακόν κουτσίκ σα νισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκούι τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωκόχκουι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, li rawal li kokche sa ebli akwin kho kambe nang kapoklech ol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa
0: li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in ninkes koi beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesipal atin a in
2: cinco de la mañana con un minuto. Buenos días, Petén. Buenos días, Petén. En cada casa hay una reina que ya está encendiendo la cocina, ordenando y sonriendo. Nuestras amas de casa, ellas hacen que el hogar funcione. Desde Jaguar Estéreo 99.7.